0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 102,7.

Ναι, ναι. Να κάτσουμε όλοι.

0: Ακούτε Star 888. Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace. Thereby transform this pending cost.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
3: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Το νέο πρόγραμμα ανακοινίζω φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνησης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθήκων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεσμπολάχ επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Στην Ξάνθη παραβρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον εγγενιασμό του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου με νέο ιατροτεχνολογικό υλικό Κέντρου Υγείας Αυδείρων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Το νέο πρόγραμμα ανακοινίζω φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνησης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθήκων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεσμπολάχ επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Στην Ξάνθη παραβρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον εγγενιασμό του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου με νέο ιατροτεχνολογικό υλικό Κέντρου Υγείας Αυδείρων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Κάθε πρωί πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι, συνηθίστε να τεντώνετε το σώμα σας προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό θα σας βοηθά να ενεργοποιείτε τους μυς σας μετά από την πολύ ωραία αδράνεια της νύχτας. Μην ξεχνάτε, συγχρόνως με το τέντωμα, να παίρνετε και μερικές βαθιές αναπνοές. Προσέχοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Το νέο πρόγραμμα ανακοινίζω φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνησης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθήκων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεζμπολάχ επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Στην Ξάνθη παραβρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον εγγενιασμό του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου με νέο ιατροτεχνολογικό υλικό κέντρο υγείας Αυδείρων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
7: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του, και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι, που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μια εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Το νέο πρόγραμμα ανακοινίζω φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνησης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθήκων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεζμπολάχ επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Στην Ξάνθη παραβρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον εγγενιασμό του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου με νέο ιατροτεχνολογικό υλικό κέντρου υγείας Αυδείρων.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
3: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
4: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Αγουχαούτα!
4: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
5: Μια και αναφέρατε τη βάφτιση, θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη.
6: Τι γιαγιούλα μου?
5: Όπως θα θυμάσαι, Δωρίτα μου, εγώ πρόπερση πήγα στους Αγίους Στόχους και βαφτίστηκα Χατζίνα.
7: Καλά βαφτίστηκε. Δεν την λένε όλα.
6: Όλα είναι το καλλιτεχνικό της, μην μιλάσουν, είναι τρόγιο τώρα εσείς.
5: Θα ήθελα λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν το παιδί είναι αγόρι, να το λέγαμε Ιορδάνη.
6: Σιγά να μην το πούμε και αλλιάκμονα.
5: Ναι, μια χάρη ζήτησα κι εγώ, τόσα αν έχουμε εδώ μέσα.
6: Σε τι ανέγεσαι δηλαδή γιαγιά, σταματήστε καλλικριακάτικα, ας δούμε τι λέει και ο γαμπρός. Τι λες κι εσύ γαμπρέ?
7: Εγώ λέω το εξής, να δώσουμε στο παιδί δύο ονόματα, Γιώργος και Μαρία. Κατά μεγαλώσει, να διαλέξει ποιο από τα δύο θέλει.
0: Ακούτε Star

0: αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

σκοπιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνησης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθήκων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεσμπολάχ επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Στην Ξάνθη παραβρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον εγγενιασμό του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου με νέο ιατροτεχνολογικό υλικό Κέντρου Υγείας Αυδείρων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
8: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
9: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
10: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
11: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
12: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Το νέο πρόγραμμα ανακοινίζω φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνησης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθήκων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεσμπολάχ επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Στην Ξάνθη παραβρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον εγγενιασμό του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου με νέο ιατροτεχνολογικό υλικό Κέντρου Υγείας Αυδείρων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Μου είπαν να κρατάω σφιχτά τσουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέτοια, να έχω το στόμα μου κλειστό

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφω.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Τα μεγάλα γεύματα μπορούν να οδηγήσουν το σάκχαρο στα ύψη. Προτιμήστε τις μικρές ποσότητες φαγητού σε τακτικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Φάτε μέχρι να νιώσετε πλήρης κατά 80% και μη μασάτε γρήγορα, καθώς το στομάχι θέλει περίπου 15 λεπτά για να πάρει εντολή από τον εγκέφαλο πως είναι χορτάτο. Τρώγοντας σωστά, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Το νέο πρόγραμμα ανακοινίζω φιλοδοξεί να διορθώσει τις βασικές αδυναμίες που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων παρεμβάσεων στήριξης της ανακαίνησης κατοικιών, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης των ακινήτων τους. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 να αποτυπώνουν μια διαρκή επιδείνωση των συνθήκων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεζμπολάχ επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμματίζει τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης Night Passport Ξάνθη την 5η 30 Ιουλίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. Στην Ξάνθη παραβρέθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον εγγενιασμό του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου με νέο ιατροτεχνολογικό υλικό κέντρου υγείας Αυδείρων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

κατάσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ, που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει, το ίδιο

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians. Τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: δούνε πού θα βγει.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
2: Ακούς Star 888.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μια εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Εντάξτε στο καθημερινό σας πρόγραμμα ένα διάλειμμα ευεξίας και πνευματικότητας. Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική, διαβάστε ένα μυθιστόρημα, λύστε ένα σταυρόλεξο ή παίξτε ένα πνευματικό παιχνίδι. Με άλλα λόγια, ασχοληθείτε με κάποια ψυχαγωγική δραστηριότητα που βοηθά να συμμετέχουν όλες οι πνευματικές σας λειτουργίες. Καλλιεργώντας καθημερινά το πνεύμα μας, ζούμε καλύτερα.
0: Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

0: Ακούς Star 888.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα: Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλό μήνα, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα έμειναν κλειστά τα μικρόφωνα λόγω του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα όμως επιστρέφουμε εδώ με πολύ πολύ μουσική, με πολλές ωραίες εκδηλώσεις και δράσεις για όλη τη εβδομάδα που μας έρχεται. Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και είστε συντονισμένοι στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Μαζί θα μοιραστούμε πολύ μουσική, ελληνική και ξένη, καλή ελληνική και ξένη μουσική και όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που θα γίνουν τη εβδομάδα που μας έρχεται. Και μην ξεχνάμε προς το τέλος της εκπομπής που έχουμε μουχαμπέτι. Σήμερα θα είναι δύο τα μουχαμπέτια μας. Θα έχουμε χορευτές, θα έχουμε εκπροσώπους του ΚΑΠΗ, θα έχουμε έτσι εκπροσώπους και από τα χορευτικά. Είναι μια... η συνέχεια ενός αφιερώματος που κάνουμε στο Λύκειο Ελληνίδων και για τα 50 χρόνια του, αλλά και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα θα ακούσετε για αυτή την ημέρα και την εβδομάδα που έρχεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλή σας εβδομάδα και καλή σας ακρόαση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με την εκπομπή, με το σταθμό γενικότερα. Οι τρόποι είναι πολλοί. Είναι το τηλέφωνο 25410-66604 και 25410-66605. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε Facebook και Instagram, Star888FM, καθώς επίσης και στην σελίδα του σταθμού, star888fm.gr. Στη σελίδα επίσης μπορείτε να ακούσετε και τα μουχαμπέτια, τα οποία θέλετε να ακούσετε ξανά. Ή αν δεν έχετε προλάβει να τα ακούσετε ολόκληρα, υπάρχει έτσι μια ειδική σελίδα στην οποία μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και πάλι.

μιας και μπήκε ο Ιούνιος, όπως είπαμε, οι μέρες έχουν μεγαλώσει, οι νύχτες έχουν γλυκάνει, είναι ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Θερινό σινεμά λοιπόν κάθε Πέμπτη, αλλά και κάποιες Κυριακές επιλεγμένα. Αυτή την εβδομάδα υπάρχει προβολή και την Πέμπτη. Ο Νευρικός Εραστής θα προβληθεί την Πέμπτη στο θερινό σινεμά στα Παλιά Ολύμπια. Μία ταινία του Woody Allen, παραγωγής του 1977. Η καλύτερη ταινία του Woody Allen, από ό,τι λένε, ισορροπεί την κωμωδία με τον ρομαντισμό, είναι η ιστορία της σχέσης του με την Diane Keaton. Ενώ την Κυριακή μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία «Τα φώτα της πόλης» του Charlie Chaplin, μία ταινία του 1931. Το διαχρονικό αριστούργημα που καταφέρνει να μας συγκινεί ακόμη και μετά από 100 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχει έτσι μια πολύ μικρή είσοδος των 2 ευρώ, ενώ την Κυριακή η προβολή είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που βρέχει, γιατί τα κάνει κάτι τέτοια ο μήνας αυτός, σε περίπτωση βροχής οι προβολές θα γίνονται την αμέσως επόμενη διαθέσιμη ημέρα.

κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έρχεται την Παρασκευή και το Σάββατο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ο Δήμος Ξάνθης, το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ενώνουν τις δυνάμεις τους όλοι αυτοί και συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την γιορτή γαστρονομίας Ξάνθη Taste 2. Η φετινή διοργάνωση θα είναι ένα διήμερο γιορτής για τη γαστρονομία της Ξάνθης και τα ανεξάντλητα γαστρονομικά διαμάντια του τόπου μας. Συγκεκριμένα λοιπόν την Παρασκευή στο παλιό Δημαρχείο της Ξάνθης στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση εινογνωσίας από τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Ίνου κύριο Κόγια, στην οποία θα συμμετάσχουν οι τοπικοί αμπελόνες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τοπικά εδέσματα από τις μαθήτριες μαγειρικής ζαχαροπλαστικής της ΔΥΠΑ, ενώ η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από το δύο εν ρυθμό της κυρίας Ξανθοπουλίδου. Από όλα θα έχει την Παρασκευή το απόγευμα λοιπόν στο παλιό Δημαρχείο. Τώρα το Σάββατο, στην Δημοτική Αγορά της Ξάνθης αυτή τη φορά στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση της δράσης όπου ο γνωστός σεφ σε όλους μας Βασίλης Καλίδης, ο οποίος κατάγεται και από Ξάνθη, θα μαγειρέψει σε ζωντανή μετάδοση συνταγές αποκλειστικά και μόνο από προϊόντα εδώ της περιοχής μας. Στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς επίσης θα υπάρχει έκθεση τοπικών προϊόντων πάλι έτσι από παραγωγούς της δικής μας περιοχής και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα φάμε και θα πιούμε και θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το Παρασκευό Σάββατο. Πιούμε και θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το Παρασκευό Σάββατο.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
5: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
6: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Αγουχαούτα!
6: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: Και επιστρέψαμε εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Και στην εκπομπή τρέχει κάτι, στην οποία όμως υποτίθεται ότι είναι η Ανθή Κουρτίδου που την παρουσιάζει, αλλά βρέθηκε ο Κυριάκος ο Τσαντίδης ξανά.
1: Εισέβαλε, δεν βρέθηκε.
0: Βρέθηκε στο στούντιο και με εκτόπισε από την καρέκλα μου.
1: Έτσι
0: αυτό
1: ακριβώς.
0: Θα σας πω μόνο, αγαπημένοι ακροατές. Παρ' όλα αυτά όμως έχω μικρόφωνο και μιλάω, έχω λόγο.
1: Και βγήκε είναι... πρώτη, παρόλο που δεν έπρεπε να σε αφήσω.
0: Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα, από ό,τι έχετε καταλάβει. Κυριάκο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις,
1: καλησπέρα και στους ακροατές. Πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι. Τι έχεις, πού θα μας πας?
1: Μια κλασική βόλτα.
0: Γύρω-γύρω από την
1: πόλη. Θα αγγίξουμε λίγο Μέγαρα, θα αγγίξουμε λίγο διπλανές πόλεις. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Θα ήθελα όμως λίγο πριν μας πας έτσι γύρω-γύρω και πήγαινε έλα, και επειδή έχει πολύ ήλιο τώρα αυτό το διάστημα.
1: Να σταθούμε λίγο στην πόλη μας λοιπόν.
0: Λίγο θα ήθελα λίγο να το πούμε αυτό, γιατί θα είμαστε πολύ έξω, ήλιο έχουμε πολύ. Γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Νομού Ξάνθης το Σάββατο
1: 13 Ιουνίου λοιπόν, από τις 10 έως και τις 2, έξω από το κατάστημα Hondo Center, ενημερώνουν και στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα νίκης απέναντι στον καρκίνο του δέρματος.
0: Ακριβώς αυτό, θα γίνουν και επίσης σε συνεργασία με το νοσοκομείο Ξάνθης, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν το έχω μπροστά μου.
1: Σωστά.
0: Απλά το θυμάμαι απ' έξω.
1: Μπράβο τότε.
0: Θα γίνουν κάποια
1: δερματολογικές εξετάσεις λοιπόν στον κόσμο, και μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για...
0: Εκεί το πρωί που θα βρίσκονται όλοι οι υπεύθυνοι του συλλόγου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω αυτό.
1: Εξαιρετική δουλειά κάνουν για άλλη μια φορά οι κυρίες του Συλλόγου Καρκινοπαθών.
0: Έτσι, και να τους...
1: Και επειδή μας ακούνε και όλα, να στείλουμε και τα χαιρετίσματά τους.
0: Πολλά
1: χαιρετίσματά μας.
0: Πολλά πολλά φιλιά, την καλησπέρα μας και καλή δύναμη σε όλα αυτά τα ωραία που κάνουν.
1: Έτσι,
0: για να
1: ακριβώς
0: μας προστατέψουν.
1: Και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή τους.
0: Ωραία. Τώρα, εφόσον θα είμαστε εντάξει με τον ήλιο, θα είμαστε καλυμμένοι και προστατεύουμε την υγεία μας, μπορούμε να κάνουμε τα σουρτούκια μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για πες.
1: Και πού να σουρτουκεύσουμε πρώτα?
0: Πάμε Κομωτινή.
1: Όχι, με Κομωτινή θέλω να τελειώνω ότι
0: το αφιέρωμα. Να ολοκληρώνεις το αφιέρωμα.
1: Γιατί θεωρώ ότι κουράζουμε την Κομωτινή, παρόλο που δεν μας κουράζει καθόλου με τις εκδηλώσεις της. Είναι το στάνταρ αυτής της εισβολής η Κομωτινή. Οπότε θα σε πάω στην Καβάλα.
0: Να με πας Καβάλα, στη θαλασσίτσα εκεί πέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Μια μεγάλη γιορτή λοιπόν για τους ανθρώπους της Καβάλας. Το Καβάλα Festival δεν είναι απλώς ένα event, αλλά μια μεγάλη γιορτή φτιαγμένη από τους ανθρώπους της Καβάλας και για τους επισκέπτες από ολόκληρη την περιφέρεια. Τι θα ανακαλύψουν λοιπόν οι επισκέπτες στο Καβάλα Festival? Κλασικά και πιο ιδιαίτερα είδη μπύρας από κορυφαίες ηθοποιίες, λαχταριστές προτάσεις από επιχειρήσεις εστίασης και μια μεγάλη αγορά από αρτοπία, ζαχαροπλαστεία και επιχειρήσεις τροφίμων. Όλα αυτά πλαισιώνονται, αρχικά να πούμε και τις ημερομηνίες, 25 και 26 Ιουλίου, από τις 6 έως και το βράδυ στις 12, εκδηλώσεις οι οποίες πλαισιώνονται και από συναυλίες. Στις 25 που είναι Σάββατο, συναυλία των Χαΐνιδων στις 8.30 ώρα, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνει η Ήβια Δάμου επίσης στις 8.30 ώρα την Κυριακή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από όλα έχει αυτό το φεστιβάλ. Βλέπω ότι τώρα τελευταία η Καβάλα κάνει πολλά ωραία πράγματα.
1: Και να ξυπνάει λίγο και η Καβάλα, πρέπει, είναι η αλήθεια.
0: Μα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η γεωγραφική της θέση που θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι και σαν μέρος, όχι ότι η Ξάνθη μας δεν είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όταν υπάρχει το υγρό στοιχείο σε μία πόλη μέσα, νομίζω ότι το μορφαίνει ακόμη περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς. Και να αναφέρω κιόλας, μισό λεπτό, αρχικά δεν ανέφερα ότι θα γίνει στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου Καβάλας, ενώ θα γίνει και ένα αφιέρωμα για την πόλη της Νιρεβέργης από το Σύλλογο Φίλων Αδελφοποίησης Δήμου Καβάλας και Δήμου Νιρεβέργης. Mm. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι αδερφές πόλης η Καβάλα με την Νιρεβέργη, ναι, και θα γίνει και κάποιο είδους tribute, που
0: τέλεια,
1: θα λένε
0: λοιπόν
1: στα ελληνικά.
0: Έτσι, και μένα στο χωριό μου έτσι τα λέμε εμείς.
1: Αυτά.
0: Οπότε να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά να μας πας σε άλλη πόλη.
1: Γρήγορο μουσικό διάλειμμα, θα καταλάβεις τι εννοώ, και πάμε στην επόμενη πόλη αμέσως μετά.

0: έκανε σύντομο, σε προειδοποίησα.
1: Ναι, αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και να είναι απόδειξη ότι τα ωραία πράγματα κρατάνε πάρα πολύ λίγο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν πρόλαβα να σηκωθώ να χορέψω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό πια. Μόλις το έβαλες, το έβγαλες.
0: Και από την Κομωτινή λοιπόν, την αγαπημένη μου, και από την Καβάλα. Μου κόλλησες. Πάμε στην Θεσσαλονίκη.
1: Λίγο πιο μακριά μας πας τώρα.
0: Αλλά πάμε σε Μέγαρο Μουσικής πάλι. Ο αγαπημένος μας λοιπόν θεσμός Καλοκαίρι στο Μέγαρο επιστρέφει για άλλη μια χρονιά, όπου υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό καλλιτεχνικές συγκινήσεις μέσα από ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών υψηλού επίπεδου. Αυτό το ραντεβού λοιπόν στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ξεκινάει στις 19 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 23 Ιουλίου, και θα αναφέρω τις δύο πρώτες εκδηλώσεις για να αφήσω και λίγο suspense για την
1: επόμενη εκπομπή. Να έχουμε να πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Μα και να τα έχουν και φρέσκα οι ακροατές, γιατί δεν θα τα θυμούνται όλα.
0: Θα ξεκινήσει λοιπόν ο θεσμός αυτός στις 19 Ιουνίου και στις 8.30 ώρα στην αίθουσα Φίλου Μουσικής του Μεγάρου θα παρουσιαστεί από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Pittsburgh. Yes.
1: Τι προφορά, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα εσύ είσαι νεολαία, είστε ρε παιδί μου. Με άφησες speechless.
0: Θα παρουσιαστεί. Τι θα παρουσιαστεί? Δεν λέει στην περιγραφή.
1: Σε παρέσυρε η ξενική μετάφραση.
0: Όχι,
1: και...
0: περιγράφει στην πρόγραμμα από τον Strauss Don Juan, από Γερμανός, πώς το λένε, από Γερμανούς λοιπόν και Αυστριακούς συνθέτες. Το νησί των νεκρών, συμφωνικό ποίημα, εισαγωγή από τον μπαλέτο του Προμηθέα και τα Πεύκα της Ρώμης. Υπάρχει πρόγραμμα.
1: Οπότε
0: λοιπόν,
1: όσοι βρεθείτε στην Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες που ανέφερε ο Κυριάκος, καλά είναι να περάσετε μια βόλτα και από εκείνο το Μέγαρο
0: και
1: της Θεσσαλονίκης.
0: Την Δευτέρα, να πούμε και τα πιο ελαφριά, και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην πλατεία εκεί πέρα, από το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης, DJ Disco Party, με αφιέρωμα τη γιορτή της Πανσελίνου.
1: Στην Πανσέλινο γίνονται πάρα πολλά ωραία πράγματα και εδώ στην Ξάνθη, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ωραία. Να πω λίγο και εδώ στην Ξάνθη μας που θα γίνει μια έτσι ενδιαφέρουσα άλλη δράση, η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία.
0: Από τον Σύλλογο Αγάπη Φιλονεμοδοτών.
1: Θελοντών Εμοδοτών, ναι. Αυτή η 24η, όπως είπαμε, Λαμπαδιδρομία, θα τα πω λίγο εντάχει για να μην έτσι μπουκώσει πολύ ο κόσμος με αυτά που ακούει, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι στη Λαμπαδιδρόμη θα είναι η Χρυσοπηγή Δεβετζή, ο Κωνσταντίνος Λαζάκης και ο Δημήτριος Χαϊτίδης, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι αθλητές ο καθένας στο είδος τους. Θα ξεκινήσει από τις 6.30 ώρα από το γυροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος και θα περάσει όλη την Ξάνθη μέχρι τις 8.30 που θα γίνει υποδοχή της φλόγας στην πλατεία Δημοκρατίας εκεί στο Ρολόι. Οπότε να πάμε όλοι εκεί, να είμαστε παρόντες την Παρασκευή, αν και την Παρασκευή έχει πάρα πάρα πολλές δράσεις και δεν ξέρω πού θα πρωτοπάμε και αν θα πρέπει να διακτηνιστούμε για να τις προλάβουμε όλες. Ωραία. Μια επόμενη θα πω εγώ, αφού πεις εσύ για Κομωτινή, αφού βάλουμε μουσικούλα.
0: Μπράβο, το πιάσε το πνεύμα.

0: δεν προλαβαίνουμε λίγο να ευχαριστηθούμε το τραγούδι μας, το αλλάζεις.
1: Είναι μικρά τα κομμάτια επίτηδες. Για να μπορέσουμε να χωρέσουμε
0: για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, να σε πάω λίγο μέχρι την Μάνδρα πριν με πάω στην Κομοτηνή.
1: Την αγαπημένη μας Μάνδρα, λοιπόν.
0: Αλίμονο τώρα. Εν τω μεταξύ, να είναι τόσο συνδυασμένη η Μάνδρα με εμάς, όπως και η Κεσάνη, όπως και άλλοι, που νομίζουν ότι είμαι από εκεί. Ενώ εγώ είμαι από τον Πολύσιτο.
1: Ούτε και εγώ είμαι από τη Μάνδρα, είμαι από την Μέλισσα, λοιπόν.
0: Λοιπόν, αλλά υποστηρίζουμε όλα τα χωριά που κάνουν ωραία πράγματα. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 8.30. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου η Μάνδρα θα κάνει μια εξαιρετική έτσι παράσταση του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου και το θέμα θα είναι το παραδοσιακό έθιμο του Κλείδωνα. Εκεί μια μουσικοχορευτική παράσταση λοιπόν, στην οποία θα συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διομήδειας, καθώς επίσης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Κουτσού. Και στην αφήγηση θα είναι η Μαρία Μιχαηλίδου.
1: Η δικιά μας, η αδερφή της γνωστής Γεωργίας Μιχαηλίδου.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Ναι. Υπάρχει συνδυασμός έτσι από παντού, βρε παιδί μου, σε αυτό.
1: Ξάνθη είναι μικρή πόλη, όλοι γνωριζόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οπότε θα πάμε να θαυμάσουμε τη Μαρία μας.
1: Πότε είναι?
0: Είναι την Παρασκευή.
1: Και αυτό την Παρασκευή.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, πρέπει να διεκτηνιστούμε την Παρασκευή 8.30 στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου της Μάνδρας. Και να πω ότι μετά από αυτή την βραδιά θα υπάρξει έτσι και ένα μικρό γλεντάκι με. Να φάμε, να πιούμε και να χορέψουμε. Πώς αλλιώς θα συγχαρούμε τη Μαρία?
1: Έτσι ακριβώς. Και ο Σύλλογος Μάνδρας δεν έχει απογοητεύσει αυτό το πράγμα. Πέρσι στην θεατρική παράσταση που είχαμε κάνει εκεί πέρα, εξαιρετικό φαγητό μετά.
0: Ναι, αυτό.
1: Μου έχει μείνει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Όχι, είναι πολύ φιλόξενη.
1: Είναι όντως και εξαιρετικές εκδηλώσεις που κάνουν για ένα τέτοιο χωριό.
0: Ναι, αυτό που λέω εγώ πάντα. Το λέω και το ξαναλέω και μπορεί και κάπως να βαρεθεί ο κόσμος να τα ακούει. Πολλοί σύλλογοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα στην πόλη και βλέπω ότι κάθε φορά και όλο και κάποιος καινούριος σύλλογος ξεπετάγεται, όπως τώρα, ας πούμε, βλέπω κάνουν στη Γεννησαία, κάνουν στη Λευκόπετρα.
1: Και αξιοσημείωτο είναι ότι συνδυάζονται και σύλλογοι μεταξύ τους. Ας πούμε τώρα αυτό με τη Διομήδεια που βρέθηκε στη Μάνδρα σε συνεργασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση να τα
0: βέβαια,
1: έχουν καλά.
0: Όχι, όχι, υπάρχουν, γίνονται συνεργασίες και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι. Ελπιδοφόρο και ότι θα προχωράνε τα και δεν περιορίζονται μόνο σε παραδοσιακούς χορούς, κάνουν πάρα πολλά πράγματα και αυτό είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο.
1: Έτσι ακριβώς. Τραγούδι να πάω στο Μεγαρό? Έχω σύντομο τραγούδι.
0: Ένα σύντομο τραγούδι.
1: Αυτή τη φορά θα πετύχουν αλλαγή, λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Μας παγίδευσε ο διευθυντής παραγωγής, εγώ θα πω.
0: Και ξέχασα κι εγώ να συνημερώσω, να είναι η αλήθεια. Αλλά τι, αφού μπήκες, έκανες εισβολή, δεν πρόλαβα να εξηγήσω τα κουμπάκια.
1: Πάμε λοιπόν, το έχω, λες.
0: Πάμε.

0: Και έτσι που λες.
1: Πάρα πολύ ωραία τραγούδια διάλεξες. Αυτά εντωμεταξύ είναι όλα παλιά τραγούδια που έχουν γίνει διασκευές. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω από ένα νέο παιδί να τα διαλέγει.
0: Η μουσική παιδεία που έχω αποκτήσει από την playlist του Star νομίζω είναι ανεκτήμητη.
1: Μπράβο το Star λοιπόν.
0: Πάμε λοιπόν στην Κομωτινή.
1: Να πάμε στην Κομωτινή.
0: Λοιπόν, είναι τέλος της σχολικής σεζόν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται οι παρουσιάσεις από χορευτικά εργαστήρια και τα λοιπά στο Μέγαρο Μουσικής. Οπότε το πρόγραμμα του Μεγάρου είναι γεμάτο από χορευτικές εκδηλώσεις και τα λοιπά από μουσικές σχολές χορού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ας ξαναφέρουμε λοιπόν αυτές τις τρεις εκδηλώσεις. Από την ανώτερη επαγγελματική κέραση τεχνική σχολή χορού Φωτεινής Κούτλο Γεωργίου, Χάρι Πότερ χορεύοντας στο Hogwarts.
1: Αχ, τι ωραία.
0: 13 Ιουνίου λοιπόν και ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής.
1: Θα έχει κάτι μαγικό.
0: Μάλλον.
1: Κάτι μαγικό θα έχει αυτή η παράσταση.
0: Από τμήματα κλασικού μπαλέτου και σύγχρονου χορού της σχολής.
1: Ναι, τέτοια έχουν γίνει το Σαββατοκύριακο πολλά και εδώ στην Ξάνθη.
0: Σωστό. Το αμφιθέατρο ήταν συνεχώς.
1: Το αμφιθέατρο, το θεατράκι, τα είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπεις όλα αυτά που έχουν κάνει τη χρονιά να τα παρουσιάζουν. Χαίρονται και τα παιδιά και οι γονείς, αλλά χαιρόμαστε και εμείς.
0: Λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν 26, προχωράμε λίγο παρακάτω, μια εβδομάδα πιο μετά, η Let's Dance και η Let's Move and Play παρουσιάζουν την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, επίσης χορευτική παράσταση, ώρα 7 στο Μέγαρο Μουσικής, και οι δύο παραστάσεις που ανέφερα έχουν ένα μικρό αντίτιμο εισόδου φυσικά για να μπορέσει να υποστηριχτεί η παραγωγή. Και τέλος την Κυριακή 21/6 πάλι στο Μέγαρο στις 8 η ώρα εξέλιξης από την ίδια σχολή, χορευτική παράσταση με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες και διάφορα είδη χορού.
1: Αυτά φαντάζομαι είναι όλα παραστάσεις με παιδιά ή έχει και ενήλικες?
0: Υποθέτω ότι επειδή έχει και επαγγελματίες μέσα στον τίτλο της παράστασης, θα έχει και επαγγελματίες και παιδιά.
1: Έχει και με ενήλικες και παιδιά. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα
0: έτσι
1: πολύ
0: ακριβώς. Ναι.
1: Εγώ θα σε πω ξανά εδώ στην Ξάνθη.
0: Εντάξει, αυτή η εκπομπή είναι πάντα.
1: Πήγαινε, έλα.
0: Έτσι.
1: Και θα σε πάω σε ποια μέρα μάντεψε.
0: Όχι, με τρομάζεις.
1: Παρασκευή.
0: Από συνήθεια.
1: Την Παρασκευή λοιπόν, παιδιά, αλήθεια, την Παρασκευή έχει τόσα πολλά, δεν ξέρω πού να πρωτοπάμε. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, Ross Daily, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις της ανοιξιάτικης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα, ο Ross Daily επιστρέφει τον Ιούνιο του 26 με ένα νέο κύκλο solo συναυλιών σε επιλεγμένους ατμοσφαιρικούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσα σε αυτούς λοιπόν τους επιλεγμένους χώρους είναι και η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΞ. Το πρόγραμμα λοιπόν εστιάζει στην εσωτερικότητα του ήχου και στη ζωντανή διαδικασία της συνάντησης των συνθέσεων του Ross Daily με τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία. Το σόλο του συγκεκριμένου καλλιτέχνη υπερβαίνει τη μορφή μιας συναυλίας, μετατρέπεται σε μια μυσταγωγική εμπειρία όπου η παράδοση και η προσωπική αναζήτηση συνυφαίνονται με μια βιωματική εμπειρία βαθιάς ακρόασης. Όλα αυτά τα ωραία θα γίνουν την Παρασκευή στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΞ, όπως σας είπα, στις 9 το βράδυ. Είμαστε πολύ τυχεροί που θα μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε, γιατί όπως ανέφερα είναι έτσι περιορισμένες οι εμφανίσεις του και είμαστε πολύ πολύ τυχεροί. Μπορώ να αναφέρω ότι μπορείτε για πληροφορίες να ενημερωθείτε από το σπίτι πολιτισμού της ΦΕΞ.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και αυτή η εισβολή.
1: Αλήθεια, πέρασε
0: αλήθεια
1: η ώρα.
0: Σύμφωνα με το πρόγραμμα εδώ πέρα και βλέποντας και ότι η καλεσμένη σου, η εξαιρετική καλεσμένη σου και πάρα πολύ χαρούμενη που θα βγει στον αέρα,
1: η κυρία Σμαρό Νικολαίδου.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Έχει έρθει. Ναι, γιατί όπως είπαμε, σήμερα είναι δύο τα μουχαμπέτια μας.
0: Και νομίζω ήρθε και το δεύτερο, χτυπάει κουδούνι.
1: Λες να έρχονται και οι δεύτεροι, μα ανυπομονούν να βγουν στον αέρα, ανυπομονούν να βγουν στην παρέα μας. Οπότε, ναι.
0: Και θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όσες θέλεις.
0: Γιώργο Νταλάρα ή Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια.
1: Αντώνη Ρέμο.
0: Αντώνη Ρέμο.
1: Με Γιώργο Νταλάρα, μήπως.
0: με
1: Βαρδί.
0: Όχι, με Βαρδί. Είναι σε μια live εκτέλεση το Χίλια Περιστέρια. Το κάνω λίγο ελαφρολαϊκό τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Και κάπως έτσι πάμε για διάλειμμα.
1: Ωραία λοιπόν, για διάλειμμα και αμέσως μετά το επόμενό μας μουχαμπέτι.
0: Χαιρετώ λοιπόν εγώ τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βόλτα που μας πήγες. Θα σε περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
3: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Σταύρο...

0: 8888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
1: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Star 888 και στην εκπομπή «Τρέχει κάτι». Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και ξεκινάμε με το πρώτο μας μουχαμπέτι. Γνωστό σε όλους μας είναι το καπί Ξάνθης και στο οποίο πάρα πολύ συχνά λέμε έτσι χαριτολογώντας «Άντε πότε θα έρθει η ώρα να πάω στο καπί για να ξεκινήσω τις εκδρομές τις ωραίες που κάνουν». Λοιπόν, πολλοί ανυπομονούν για να πάνε στο καπί. Θα μάθουμε όμως σήμερα από πρώτο χέρι τι ακριβώς γίνεται στο καπί, τι κάνουν στο καπί εκεί μέσα, πώς περνάνε και όλα αυτά που αντιμετωπίζουν, γιατί έχω εδώ καλεσμένη την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών του καπί του Δήμου Ξάνθης, την κυρία Σμαρό Νικολαίδου. Σμαρό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες.

0: στην εκπομπή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ και θέλω όντως, ρε παιδί μου, να μάθω όλα αυτά τα ωραία που κάνετε, γιατί βλέπω ότι γίνονται πάρα πολύ ωραίες δράσεις, εκδηλώσεις. Σίγουρα όμως όλα αυτά για να γίνουν υπάρχει κόσμος από πίσω, ο οποίος το οργανώνει όλο αυτό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Οπότε πρέπει λίγο να δούμε και πώς είναι τα πράγματα από μέσα. Θέλω λίγο να μου πεις εσύ πότε ανέλαβες, πόσο καιρό είσαι πρόεδρος του Διοικητικού
1: Συμβουλίου. Έχει περίπου ένα χρόνο, τον Απρίλιο αναλάβαμε εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλλον.
0: Μάλιστα, οπότε είσαι...
1: Τον Απρίλιο του 2025.
0: Είσαι...
1: Περίπου ένα χρόνο και δύο μήνες.
0: Είσαι...
1: 14 μήνες.
0: Φρέσκια θα έλεγα, ναι, καινούρια ναι. Είσαι. Παρ' όλα αυτά εγώ βλέπω όμως ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις.
1: Πάρα πολλές.
0: Το ότι είσαι καινούρια δεν σε πτωεί, μάλλον ξεκίνησες έτσι πολύ δυναμικά.
1: Δυναμικά, αλλά έχουμε από πίσω το Δήμο, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους φορείς της Ξάνθης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ. Τα άτομα από πίσω που βοηθούν.
0: Λίγο θα...
1: Και εμείς που προσπαθούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θέλω λίγο να μου πεις, έτσι για να μαθαίνει και ο κόσμος που ενδέχεται να μην ξέρει ποιο νέοι άνθρωποι, αλλά όλοι θα μεγαλώσουμε κάποια στιγμή, να είμαστε γεροί και να γίνουμε έτσι πολύ πολύ μεγάλοι. Ποιος είναι ο σκοπός και ο ρόλος της ύπαρξης του ΚΑΠΗ?
1: Γενικώς το ΚΑΠΗ δεν είναι σήμερα ένας έτσι απλός χώρος συνάντησης. Είναι ένας ζωντανός πυρήνας που έχει ένα στόχο, την ποιότητα ζωής. Και πάντα απ' όλα την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε αυτό σεβόμαστε και έτσι ξεκινάμε.
0: Για να γίνει κάποιος μέλος του ΚΑΠΗ, ναι. Τι προϋποθέσεις...
1: Να είναι πάνω από 65 χρόνων.
0: Πρέπει να είναι πάνω από
1: 65. Σύμφωνα με τον κανονισμό που ψηφίστηκε τον Απρίλιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν υπήρχε κανονισμός. Ο κανονισμός υπήρχε επί Δημαρχίας κυρίου Αμυρίδη. Οπότε τόσα χρόνια δεν είχε γίνει ένας κανονισμός που θα ξέρουν τα μέλη τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που έχουν. Οπότε αυτός ψηφίστηκε από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης. Και αυτός θα μας βοηθήσει και να προχωρήσουμε και κάποια πράγματα να μπορέσουμε να τα δρομολογήσουμε με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς και μπορεί και ο Δήμος να βοηθήσει.
0: Η συνεργασία με τον Δήμο, με τους τοπικούς άρχοντες γενικότερα, πώς είναι?
1: Η συνεργασία με τον Δήμο θεωρώ ότι είναι καθοριστική. Και με τον κύριο Δήμαρχο και με τις υπηρεσίες του Δήμου και με την κυρία Μαυρομάτη που έχουμε προσταμένη κοινωνικής πρόνοιας και είναι παρούσα σε κάθε θέμα που προκύπτει. Και με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κακαλίδη, που είναι κοινωνικής πρόνοιας και είναι γιατί έχουμε περισσότερο, πιο πολύ επικοινωνία από τον κύριο Δήμαρχο με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κακαλίδη, που είναι μια ήρεμη, αποτελεσματική, μια θόρυβη δύναμη και θεωρώ που τους έχουμε δίπλα μας αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε τυχεροί. Διότι δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε και κάποιες δράσεις μεμονωμένα. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε και πίσω κάποιους άλλους ανθρώπους, ό,τι και προσπάθεια να κάνεις. Χρειάζεται και ο Δήμος από πίσω.
0: Είναι μια ομαδική δουλειά γενικότερα. Ναι, ναι.
1: Είναι συλλογική δουλειά.
0: Ναι. Εσύ είπες τώρα για κάποιο κανονισμό που δεν υπήρχε. Ποιες είναι οι διαφορές που υπήρχαν παλιότερα στο ΚΑΠΗ με το τώρα που έχεις αναλάβει και βλέπεις?
1: Τώρα τα πράγματα με τον κανονισμό καθορίζονται καλύτερα. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να τη δεχτούμε. Είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουν και τα μέλη,
0: ναι,
1: να προσαρμοστούν.
0: Αν είχαν
1: διότι...
0: μάθει αλλιώς, είναι λίγο δύσκολο να μάθουν τώρα κάπως αλλιώς.
1: Τώρα προέκυψε ένα θέμα με την κάρτα μέλους.
0: Ναι.
1: Ενώ ας πούμε κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, ξέρουν ότι κάνουμε εγγραφές για τα θαλασσινά μπάνια.
0: Και... Αχ, αυτά τα βλέπω κάθε φορά που ξεκινάτε το πρωί εκεί. Εγώ δουλεύω και εσείς πηγαίνετε,
1: ναι,
0: για μπάνιο.
1: Ναι,
0: και κάθε φορά λέω, πότε θα έρθει η δική μου η σειρά?
1: Να μην έρθει. Καλύτερα να είμαι εγώ στη δική σου παρά να είσαι εσύ στη δική μας. Γιατί τότε έχει και άλλα προβλήματα η δική μας η σειρά.
0: Εντάξει, είπαμε να είμαστε όλοι τυχεροί, γεροί, και να μεγαλώσουμε και να φτάσουμε μέχρι τα...
1: Ναι. Οπότε τώρα η κάρτα μέλους έπρεπε ήδη από τα μέλη του ΚΑΠΗ μέχρι τον Ιούνιο να έχει πληρωθεί, που είναι 5 ευρώ συμμετοχή. Πάνε στο ταμείο του Δήμου, την πληρώνουν 5 ευρώ ετήσια. Λοιπόν, και να εγγραφούν. Όταν είχαμε πάει το

0: Δημοτικό Συμβούλιο στον κύριο Δήμαρχο και τον λέμε: κύριε Δήμαρχε, είναι 5 ευρώ. Πολύ λίγα χρήματα. Ναι. Ας το κάνουμε 10. Λέει και με 5 ευρώ δεν θα γίνει πλούσιος ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Ας το έχουμε 5, να εγγράφονται όλα τα.
1: Για άτομα. Να πάνε όλοι. Ναι.
0: Τελικά προέκυψε πρόβλημα. Δώσαμε μία παράταση μέχρι τον Μάρτιο.
1: Δηλαδή δεν πηγαίνουν να πληρώσουν. Ναι.
0: Όταν πας να εγγραφείς σε μπάνια, δωρεάν μπάνια, και πας τελευταία ώρα να εγγραφείς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι και το καλύτερο. Γιατί ο Δήμος κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τα άτομα που δεν έχουν κάρτα, άρα δεν ενδιαφέρθηκαν να έρθουν και σε άλλες δράσεις που έχουν γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει δηλαδή οι δράσεις που γίνονται, και είναι πάρα πολλές, δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο φτάσαμε να έχουμε 17 δράσεις. Οπότε αυτές είναι πάρα πολλές. Το προηγούμενο εξάμηνο το ίδιο. Οι δράσεις είναι πάρα πολλές. Και οπότε ωφελούνται. Γιατί είναι ιατρικές, είναι κοινωνικές, είναι δράσεις.
1: Πολύπλευρες.
0: Ναι. Που πρέπει να τις ακολουθούν. Άρα, όταν δεν τα ξέρουν και δίνουμε συνέχεια παρατάσεις και δεν γνωρίζουν και δεν έρχονται, πάει να πει ότι δεν έρχονται να παρακολουθήσουν.
1: Ναι, και πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση και να υπάρχει και σειρά προτεραιότητας για να γνωρίζετε κι εσείς πόσα είναι τα μέλη και πώς να κινηθείτε.
0: Έχει δοθεί μια παράταση έως τις 12 Ιουνίου για να έρθουν να κάνουν κάρτα μέλους για να εγγραφούν, για να μπορέσουμε να βλέπουμε ότι είναι πληρωμένη εισφορά και να εγγράφονται με φυσική παρουσία πάντα. Πλέον όλα με φυσική παρουσία. Όλες οι εκδρομές γίνονται μέσω Wim Banking. Όλες οι εκδρομές, οι τετραήμερες που έγιναν, δύο φυσικά, πληρώνονται στα τουριστικά γραφεία, γίνονται με προσφορές. Είναι όλες οι διαδικασίες ανοιχτές, διαφανείς, ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ούτε μία τρίχα που να μπορεί να την πειράξει.
1: Βρέθηκε στο στόχαστρο καμιά φορά και γι' αυτό είσαι έτσι τόσο...
0: Όχι,
1: δεν θέλεις να είσαι...
0: Θέλουμε να είμαστε τυπικοί. Και στο στόχαστρο, οποιαδήποτε στιγμή, όλα είναι ανοιχτά για τα μέλη, για τους πάντες.
1: Για να τα ελέγξουν.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πουθενά.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως και εσύ την εθελοντικά είσαι εκεί, δεν είναι...
0: Εθελοντισμός, καθαρά εθελοντισμός.
1: Είναι εθελοντισμός.
0: Εθελοντισμός με έψιλον κεφαλαίο.
1: Ναι, μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες. Και εντάξει, είναι κάτι που σου αρέσει.
0: Μας αρέσει, ναι, και στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη όλα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Μας αρέσει η συνεργασία, μας αρέσει να δώσουμε ό,τι μπορούμε για τα μέλη και να μπορέσουμε να βοηθάμε, να βοηθάμε.
1: Στο Διοικητικό Συμβούλιο πόσοι είστε?
0: 7 μελές είναι.
1: Να αναφέρουμε και τα ονόματα των υπολείπων.
0: Είμαι εγώ, είναι η κυρία Γλυκερία Ψωμαδοπούλου, είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιάννης Γιουρτσόγλου, η κυρία Ιωάννα Λαζαρίδου, ο κύριος Σταμάτης Σταματιάδης και η κυρία Σισαμπέρη Κατερίνα.
1: Τέλεια. Εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους. Για πόσο καιρό θα είναι?
0: Μέχρι τη θητεία του νυν δημάρχου. Είναι τριετές.
1: Τριετές είναι συνήθως. Μάλιστα, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είπες για δράσεις. Πολλές δράσεις. Θέλεις να αναφέρουμε μερικές από αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα?
0: Και τις έχω κάποιες γραμμένες γιατί θα τις ξεχνούσα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να τις πω και όλες. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να τις πω.
1: Αν δω ότι δεν προλαβαίνουμε σμερό, θα σου κάνω νόημα και θα σου πω: όπα, φτάνει.
0: Λοιπόν, και δεν θέλω να τις πω και γρήγορα, γιατί θέλω να τις ακούνε και.
1: Ναι, θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Ναι, όσοι δεν είναι μέλη του συλλόγου, του ΚΑΠΗ τέλος πάντων, να ενημερωθούν για αυτές τις δράσεις, έτσι ώστε να δουν τι γίνεται και αν τους ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι δράσεις, να γραφτούν στο ΚΑΠΗ.
0: Εντάξει, είμαστε 1500 άτομα.
1: Τώρα
0: βέβαια που ανέβηκε και το όριο ηλικίας, ήταν γραμμένα και κάποια άτομα από τα 58 τους έτη.
1: Α, ήταν τόσο, οπότε, από τόσο μικρή.
0: Δεν παίρνει ούτε σύνταξη, ούτε μειωμένη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάποιοι τώρα θα αποχωρήσουν, λυπόμαστε που θα αποχωρήσουν, αλλά ό,τι πιο κανονισμός θα κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι, μάλιστα. Α, ήταν μικρότερο το όριο.
0: Ναι. Οπότε είχαν μπει αρκετά άτομα, εντάξει. Μέχρι το 2026 να λήξει. Ότι μπορούν να απολαύσουν τις δραστηριότητες και τις δράσεις του ΚΑΠΗ.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Από εκεί και πέρα η καινούργια κάρτα δεν θα μπορέσει.
1: Ωραία, εγώ τους εύχομαι αυτούς τους που θα αναγκαστούν να φύγουν.
0: Να είναι πάντα τα νέοι και να μην έρχονται στο ΚΑΠΗ.
1: Να είναι γεροί και όταν έρθει η σειρά τους θα πάνε και στο ΚΑΠΗ.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε να σας πω κάποιες δράσεις που έχουν γίνει, είναι κοινωνικές και ψυχοκοινωνικές δράσεις. Κάναμε συνάντηση εμψύχωση στα μέλη του ΚΑΠΗ. Σε συνεργασία με το Δήμο και τη βοήθεια στο σπίτι και το τμήμα Προνοίας. Είναι μια άλλη εκδήλωση που κάναμε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ευαισθησίας των

0: ηλικιωμένων. Κάναμε εορτασμό Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Εορτασμό ημέρα της γυναίκας και βράβευση μητέρων από το Σύλλογο Πολυτέκνων. Δράσεις υγείας και πρόληψης, συνεδρίες φυσικοθεραπείας με συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου, για να ωφεληθούν βέβαια και τα μέλη μας. Πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων για χρόνιων πόνων με συνεργασία με το Δήμο. Δράση ενημέρωση για τον πολιτισμό και έλεγχο καρδιαγγειακού κινδύνου. Εθελοντική αιμοδοσία με την κινητή μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Παροχή υπηρεσιών θεραπευτικής περιποίησης ποδιών από τη σχολή ΕΚ ΔΕΛΤΑ. Παροχή υπηρεσιών αισθητικής περιποίησης χεριών και κομματικής από τα ΕΠΑΟΛ αισθητικής και κομματικής. Πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις κάναμε, μυρίσεις εκδρομές πολιτισμού με χαρακτήρα δηλαδή πολιτιστικό, και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και στο Δημότικο. Τώρα έχουμε που τρέχει μια χοροδιακή εκδήλωση στη Δράμα που θα πάμε η χοροδία του ΚΑΠΗ με δωρεάν μετακίνηση από το Δήμο. Έγινε μια έκθεση ζωγραφικής στο παλιό Δημαρχείο από το Τμήμα Εικαστικών του ΚΑΠΗ μας. Έγινε δημιουργία 120 πασχαλινών λαμπάδων από τα μέλη του ΚΑΠΗ μας και μοιράστηκα στα μέλη. Έγινε διαγωνισμός πασχαλινής κάρτας στο Ευρωκόπη Δράμας με συμμετοχή του Τμήματος Εικαστικών και βράβευση, και πήραμε το δεύτερο βραβείο, το ΚΑΠΗ Ξάνθης. Γίνανε εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δράσεις, πρωτοποριακό πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων με συνεργασία των Δήμων. Και τώρα τρέχουν τα θαλασσινά μπάνια και τα ιαματικά μπάνια που θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
1: Πάρα πολλές δράσεις βλέπω. Όλα αυτά γίνονται μετά από συνεννόηση, γίνονται κάποιες προτάσεις, πώς γίνονται?
0: Με συνεργασίες, από φορείς, από τα ΙΕΚ, από τα ΕΠΑΛ, με το Δήμο.
1: Γίνονται
0: ο Δήμος μπαίνει σε διάφορα προγράμματα που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για να μπορεί, μέσω ΕΣΠΑ, με συνεργασίες του νοσοκομείου, με συνεργασίες του κέντρου υγείας.
1: Όλα αυτά για να γίνουν σίγουρα θέλουν πολλή δουλειά. Δεν ξέρω, αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αντιμετωπίζετε εμπόδια σε κάποιες από αυτές τις δράσεις ή οπουδήποτε, γενικότερα σαν σύλλογος?
0: Στις δράσεις σαν... όχι, δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί εφόσον τις συζητάμε με τους φορείς και τα λοιπά, και οι φορείς συνεργάζονται μαζί μας και εμείς συνεργαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο χώρο στο ΚΑΠΗ που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Με συνεργασίες δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα τώρα.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καλή συνεργασία,
0: ναι,
1: υπάρχει καλή οργάνωση και πάνω.
0: Δεν είχαμε, όχι.
1: Ναι, και κυλάνε όλα.
0: Είναι πολύ ευχάριστο.
1: Και κυλάνε όλα ομαλά.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι γι' αυτό. Τι έχετε έτσι άλλο στα σκαριά, τι ετοιμάζετε για το μέλλον?
0: Για το
1: μέλλον
0: κάτι τώρα
1: έχουμε κάποιες, κοντά, πέρα από τα μπάνια που γίνονται το καλοκαίρι.
0: Τώρα έχουμε πάλι κάποιες κρούσεις, να κάνουμε κάποιες συνεργασίες. Έχουμε με το Γραφείο Μεταφορών, με το αστυνομικό τμήμα, το τμήμα ας πούμε ασφάλειας και τα λοιπά για πρόληψη ατυχημάτων. Έχουμε με το Κέντρο Υγείας για το Ζαχαροδιαβήτη να κάνουμε πάλι μια εκδήλωση. Τρέχουν κάποιες εκδηλώσεις αρκετές ας πούμε, από φορείς με το Κέντρο Αναπήρων.
1: Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον για αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή εκτός από τα μέλη του ΚΑΠΗ έρχεται και κόσμος άλλος εκτός?
0: Έρχεται, αλλά τα μέλη του ΚΑΠΗ δείχνουν δηλαδή έχουμε μέλη που πραγματικά είναι παρόντες.
1: Έρχονται και παρακολουθούν,
0: ναι,
1: και
0: ναι, πάντοτε η αίθουσα που είναι για 130-140 άτομα ασφυκτικά πάντα γεμίζει.
1: Ναι.
0: Πάντα. Δεν υπάρχει εκδήλωση να γίνει με 20 άτομα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που ακούω, γιατί σημαίνει ότι δεν γίνονται άσκοπα όλα αυτά και φαντάζομαι ότι και για εσάς που είστε στο ΔΣ.
0: Εμείς χαιρόμαστε μόνο που βλέπουμε τόσο κόσμο κάθε φορά.
1: Και παίρνετε και δύναμη για να κάνετε και άλλα πράγματα.
0: Εννοείται,
1: μετά. Γιατί όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και ο κόσμος δεν έρχεται, εντάξει. Αυτές οι δράσεις είναι και ανοιχτές για το υπόλοιπο κοινό? Μπορεί,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: μπορούν να έρθουν.
1: Εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι μέλος του ΚΑΠΗ, αν είναι κάτι που θα με ενδιαφέρε.
0: Είναι κάποιες δράσεις που είναι περιορισμένες. Δηλαδή, κάποιες δράσεις που γίνονται μέσω COVID, μέσω. Είναι θέματα δηλαδή με γιατρούς και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: και είναι περιορισμένος ο αριθμός. Δηλαδή τώρα αυτά που ήταν με καρδιολόγο, με αγκιολόγο και τα λοιπά, ήταν περιορισμένος ο αριθμός. Δεν μπορούσαν να έρθουν. Έπρεπε να είναι μέλη του ΚΑΠΗ.
1: Ναι.
0: Και είναι και μικρός ο αριθμός, γιατί δεν μπορούν και οι γιατροί να εξετάσουν 100
1: άτομα. Ναι, σίγουρα.
0: Έρχονται 2 ώρες, 3. Δεν μπορούν.
1: Ναι. Εννοώ, ας πούμε, για κάποιες

0: δράσεις που ενδεχομένως.
1: Αυτές που είναι όμως ομιλίες.
0: Ναι,
1: αυτές που είναι συζήτηση με.
0: Δράσεις που ενδεχομένως.
1: Αυτές που είναι όμως ομιλίες.
0: Ναι,
1: αυτές που είναι συζήτηση με project και αυτά. Ας σέβεται πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι ανοιχτές.

0: Πάρα έχει πολύ, γιατί παλιά ας πούμε το είχαμε συνδυάσει μόνο με κάποιες εκδρομές ίσως.
1: Τώρα δεν έχει μόνο εκδρομές, έχει δράσεις, έχει δραστηριότητες, έχει ενδιαφέροντα, έχει ένα ενδιαφέρον που του προσελκύει πλέον τα μέλη για να έρθουν, να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το ΚΑΠΗ και να πορεύονται με το ΚΑΠΗ.
0: Μάλιστα, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να συμπληρώσεις και κάτι άλλο όσο αφορά τις δράσεις, όσο αφορά τα μέλη ή κάτι έτσι να μάθει ο κόσμος, όποιοι δεν είναι μέλη ενδεχομένως, τι άλλο θα μπορούσαν έτσι να αποκομίσουν από όλο αυτό.
1: Το μόνο που περισσότερο ενδιαφέρουν τα μέλη δράσεις. Τώρα, εάν θέλουν όμως να παρακολουθήσουν και κάποια άτομα που δεν είναι μέλη, είναι ανοιχτό το ΚΑΠΗ, μπορούν να έρθουν. Αλλά νομίζω ότι η τρίτη ηλικία έχει περισσότερα προβλήματα και πρέπει εμείς να τα παρακολουθούμε. Περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ναι. Χαίρομαι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
1: Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω το ραδιόφωνο, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα έτσι που είχαμε να παρουσιάσουμε τις δράσεις και το έργο του ΚΑΠΗ μας. Και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα. Και να έρθουμε και περισσότερα άτομα για να μιλήσουμε όλοι μαζί.
0: Ναι, να έρθουν και άλλα άτομα και να είστε έτσι, εύχομαι, γεροί, γεμάτη ζωντάνια, όπως σε βλέπω τώρα, έτσι χαρούμενοι και πολύ έτσι με πολύ ενέργεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιατί πρέπει να διοχετεύεις πολύ ενέργεια σε όλο αυτό.
1: Εγώ γιατί το αγαπώ, το αγαπούσα και από παλιά έτσι, γιατί δεν ξέρω, με τους ηλικιωμένους πάντοτε είχα πολύ καλό δεσμό και με τους γονείς μου και με τους γύρω μου. Mm-hmm. Οπότε τους σέβομαι, τους αγαπώ και πάντοτε ήθελα να προσφέρω. Και βρέθηκα σε αυτή τη θέση που την αγαπώ και θα προσφέρω όσο μπορώ.
0: Χαίρομαι λοιπόν που το ακούω αυτό. Ναι, φαίνεται και στον τρόπο που μιλάς, αλλά και στον τρόπο τώρα που σε βλέπω, πόσο χαμογελάς λέγοντάς το όλο αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Οπότε σας εύχομαι πολύ έτσι, καλή
1: πολύ
0: δύναμη. Εύχομαι για όλα τα άλλα και ό,τι άλλο έτσι καινούριο υπάρχει, είμαστε εδώ να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως και πάλι θα είμαστε μαζί με το δεύτερο μου χαμπέτι.
2: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
3: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά, βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
1: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.

0: ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, και είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Το δεύτερο μου χαμπέτι έχει ξεκινήσει και συνεχίζει το αφιέρωμα για τα 50 χρόνια του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης. Και έχω εδώ καλεσμένους παλιούς χορευτές, κάποιοι είναι εν ενεργεία, κάποιοι έχουν σταματήσει. Θα τους μαλώσω όσους έχουν σταματήσει και μας στέρισαν αυτή τη χαρά. Είναι σαν να κάνουμε ένα reunion, παιδιά, σήμερα, αυτό θα σας πω μόνο. Θα ξεκινήσω με τη σειρά με την οποία καθόμαστε, να μην το πω αλφαβητικά όπως τα έγραψα εκεί, για να μην υπάρχει και καμιά παρεξήγηση. Λοιπόν, έχουμε τη Γεωργία Μιχαηλίδου, με την οποία είμαστε και εδώ στο Star, είναι το παιδί του Star, συμπαραγωγές σας. Είναι η Άνια Ραμπατζόγλου.
1: Καλησπέρα.
0: Η Κική Ισαρόγλου.
2: Καλησπέρα.
0: Η Έλενα Ιμποϊδίδου.
3: Καλησπέρα.
0: Ο Παναγιώτης ο Παλιούρας.
4: Καλησπέρα.
0: Ο Αλέκος ο Σωτηρίου.
5: Καλησπέρα.
0: Ο Κυριάκος ο Χατζιευστρατίου.
6: Καλησπέρα για
0: μένα. Και ο Νίκος ο Αντωνιάδης.
7: Και τελευταία καλησπέρα από μένα.
0: Μόνον αυτοί είμαστε σήμερα εδώ, παιδιά.
7: Κάνουμε και μια μικρή ομάδα που τη φαίνεται.
0: Άνετα τώρα μπορούμε να χορέψουμε. Εδώ η Γεωργία είναι πολύ χαρούμενη, γιατί είδε φάτσες που είχε καιρό να τις δει. Κάποιους τους βλέπω, κάποιους όχι. Κάποιοι συνεχίζουν να χορεύουν, κάποιοι όχι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από τον Κυριάκο τον Χατζιευστρατίου, τον οποίο εγώ δεν τον γνωρίζω σαν χορευτή. Δεν χορέψαμε μαζί ποτέ, γιατί είναι πολύ παλιότερος από μένα. Να μας πει πότε ξεκίνησε στο Λύκειο Ελληνίδων και τι τον έφερε στο Λύκειο Ελληνίδων.
6: Ξεκίνησε εγώ και ο φίλος μου εκεί πέρα, ο Παύλος, ήμασταν οι δυο πρώτοι που ήρθαμε, επειδή η μάνα του ήταν στο σύλλογο, τις κυρίες που είχαν ιδρύσει στο σύλλογο, ήταν Ασιάδου, και το ξεκινήσαμε.
0: Ποια χρονιά είχε πάει, θυμάσαι?
6: Ναι, το 76.
0: Το 76 που ξεκίνησε και το Λύκειο.
6: Ναι.
0: Από την πρώτη μέρα, λοιπόν.
6: Από την πρώτη μέρα ήμασταν τότε και κανένα 5-6 άτομα.
0: Θυμάσαι να μας πεις ποιοι άλλοι ήτανε? Περίπου, όσοι, εντάξει.
6: Ναι. Την πρώτη μέρα και πάω. Από την πρώτη μέρα μόνο εγώ και ο Παύλος είχαμε μείνει, γιατί οι άλλοι είχα φέρει και άλλους χορευτές που ήταν πρώην χορευτές. Είχα πει Καλλιούρα, Τακφόρη, τους είχα πει από την που χορεύουν στο Παναγιώτο. Αλλά δεν αρεστήκανε και ύστερα κάναμε πρόβα στο υπόγειο. Επειδή αυτοί ήταν πιο προχωρημένοι, χορέψαν και στο Λύκειο Θεσσαλονίκης τα φόρτια. Και τα παρατήσανε και μετά ήρθαν Σωτηρίο και οι άλλοι παρέα.
0: Μάλιστα.
6: Που ήταν μαζί ο Τσάβας, ο
0: Ιάκοβλου. Αλέκο, εσύ από πότε?
6: Φιλίδης, ναι, αδελφή του πιο παλιά.
0: Ναι.
8: Από το 76, από τότε εκεί πέρα, περνούσαμε απ' έξω με ένα φίλο μου, ακούσαμε μουσική και ψάχναμε να δούμε πού είναι η μουσική.
0: Ναι.
8: Ακούγαμε και στο διοικητήριο παλιά, στην περιφέρεια που είναι. Ήταν στο υπόγειο εκεί πέρα, μπήκαμε μέσα και μείναμε.
0: Είδατε φως, μπήκατε και μείνατε. Και από τότε μέχρι τώρα που χορεύεις, είσαι συνέχεια στο Λύκειο ΕΚΑΝ.
8: Ένα διάστημα λόγω επαγγελματικών.
0: Ναι, υποχρεώσα.
8: Και τώρα τα 10, από το 10 περίπου είμαστε πάλι στο Λύκειο.
0: Μάλιστα. Πολλά τα χρόνια.
8: Πολλά.
0: Πολλά.
6: Μικρασία θα σας πεσχολούσαμε.
8: Καλά, ήμασταν και σε άλλους λόγους.
0: Εντάξει.
8: Από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, γενικά το χορό τον αγαπάτε μάλλον, και γι' αυτό δεν αφήνετε χορευτικό για χορευτικό στο οποίο να είστε. Κάτσε να έρθω λίγο εδώ τώρα πιο κοντά στον Νίκο. Νίκο, εσύ από πότε έχεις που είσαι στο Λύκειο?
7: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
7: Και εύχομαι να συνεχίζεις έτσι με το ίδιο κέφι. Εγώ έκανα ένα πέρασμα στις αρχές της δεκαετίας του 80, μάλλον στα μέσα της δεκαετίας του 80, για περίπου 2 χρόνια. Και μετά έκανα μια μεγάλη αποχή και ξαναξεκίνησα το 1992. Όταν έκανε το πρώτο τμήμα ο σημερινός δάσκαλος ο Κυριάκος και μου ζήτησε να συμμετέχω κι εγώ, και από τότε ανελιπώς είμαι συνέχεια 34 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας, και ίσως να είμαι και ο μοναδικός χορευτής με τα τόσα πολλά συνεχόμενα χρόνια παρουσίας εκεί.
0: Τι σε έκανε να γυρίσεις ξανά στο Λύκειο?
7: Τι με έκανε να ξαναγυρίσω? Πιστεύω ότι ξαναγύρισα όταν πήγα σαν έφηβος, αλλά όταν ξαναγύρισα ήμουνα πιο συνειδητοποιημένος, ήξερα ότι ήθελα η παρέα περισσότερο, ο Κυριάκος, οι γνωριμίες, όλες αυτές οι σχέσεις που δημιουργούνται στο χορό, στην ομάδα, αναπτύσσεται μια σχέση πολύ πολύ έτσι διαχρονική που κρατάει, όπως η σχέση μου με τον Παλιούρα και με άλλους, που γίνεσαι φίλος. Το συνέστημα που νιώθεις στο χορό πιστεύω είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έρχεσαι σε πολύ κοντινή επαφή με τον συγχορευτή, συγχορεύτρια. Το νιώθεις πιάνοντας το χέρι του, τον ιδρώτα του, γίνεσαι ένα. Αυτό ήταν που μου άρεσε και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Και η παρέα, και το ξέρεις και εσύ φυσικά, τα γλέντια, αυτό που γίνεται μετά τις πρόβες που πάντα καθόμασταν, είτε συζητούσαμε πάλι για το χορό, είτε πίναμε για καμιά μπύρα.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Εντάξει, αυτά είναι που σε φέρνουν και κοντά, είναι η αλήθεια.
7: Στη συνέχεια ήρθε και η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, και θεωρώ ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή, η πιο εντυπωσιακή στιγμή, ήταν όταν χόρεψα και με τη μία την κόρη σε παράσταση και αντίστοιχα και με την... και με την άλλη. Ναι. Οπότε συμμετείχαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Αυτό το συνέστημα ήταν ανεπανάληπτο.
0: Μοναδικό, ναι.
1: Πόσο συζηλεύω πραγματικά.
0: Ναι, όχι, είναι γιατί το έχω ζήσει και εγώ αυτό, ναι. Και με το ένα το παιδί και με το άλλο, και είναι όντως, δηλαδή νομίζεις ότι πετάς. Ναι. Δε χορεύεις, πετάς. Είναι πολύ συγκινητικό, όπως και να το... Παναγιώτη, το πάω με τη σειρά, παιδιά, δεν το κάνω. Έτσι όπως είναι, καθίσανε από εδώ οι άντρες, από εκεί οι γυναίκες, λες και θα χορέψετε. Είστε έτοιμοι για χώρο, έτοιμοι για χώρο, κατευθείαν. Παναγιώτη, εσύ πότε ήρθες στο Λύκειο?
2: Η επαφή πρώτη ήταν το 98, η επαφή, λέγοντας ότι συμμετείχα σε ένα ταξίδι εκδρομή του Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί μπήκε το λιθαράκι, νομίζω, γιατί μπήκα σε ένα κλίμα χορευτών. Και το Σεπτέμβριο του 98, κάνοντας τις εκδηλώσεις του Λύκειου Ελληνίδων εδώ δίπλα στη Φαβέλα, είχαν ένα βράδυ μια εκδήλωση που παρουσίαζαν τους Γενίτσαρους και τις Μπούλες. Mm-hmm. Οπότε, σαν θεατής από κάτω, όταν άνοιξε η πόρτα από τη Φαβέλα μέσα, mm-hmm. και βγαίνει ο πρώτος με τον Ταούλη από την ορχήστρα και ο Ζουρνάς, ο Σταύρος ο Παζαρέτσης, ο Τρίφωνας ο Παζαρέτσης, Τρίφων. Συγγνώμη, έμεινα. Που λένε. Δεν είχα ξαναδεί το έθιμο αυτό, δεν ήξερα τίποτα από την παράδοση και ήταν το κίνητρο, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, να συμμετέχουν και να ξεκινήσω τις πρόβες στο Λύκειο. Και η πρώτη μου εμφάνιση, απόκριση του 99, ήταν Γενίτσαρος.
0: Αλήθεια, ναι. Σημαδιακό.
2: Σημαδιακό, ναι, ίσως ήταν αυτό. Ναι. Και το κίνητρο, ας πούμε, μετά οι παρέες, όλα αυτά που είπε και ο Νίκος.
0: Ναι.
2: Που συμμετείχαμε στα πάντα. Από εκείνη τη μέρα και μετά, μέχρι και σήμερα, καθημερινή παρουσία εκεί στο Λύκειο.
0: Ναι, ναι. Εσύ είσαι και υπεύθυνος και στην Ματιοθήκη τώρα πια.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε, όπως και ο Νίκος, νομίζω, βοηθάει πολύ.
7: Όσο μπορώ, συμμετέχω και βοηθάω.
0: Όσο αφορά...
7: Η ψυχή της Ματιοθήκης,
0: ναι, σίγουρα.
7: Και ό,τι έχει σχέση με την αντρική Ματιοθήκη,
0: αυτό θα
7: ο κύριος Παναγιώτης, ναι, ξέρει, ναι, τα πάντα. Αυτός είναι που μας βοηθάει να δυθούμε και ακούει το όνομά του πριν από κάθε παράσταση στη διάρκεια του ντυσίματος. Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι,
0: ναι. Κοίτα, η αλήθεια.
2: Και η αγάπη προς την Ματιοθήκη στην πορεία και εξ ανάγκης κατά κάποιο τρόπο, γιατί τότε με τον σχορεμένο μας τον δάσκαλο τον Σταύρο, mm-hmm. ξεκινήσαμε την Ματιοθήκη να συμμετέχουμε και να βοηθούμε στα πάντα,
0: ναι,
2: ό,τι αφορά την Ματιοθήκη. Δυστυχώς έφυγε εκείνος νωρίς, έμεινα εγώ πίσω,
0: ναι, συνέχισες εσύ. Ναι, ελπίζω να βλέπει από εκεί ψηλά και να χαίρεται για αυτό που άφησε πίσω,
2: ναι,
0: του,
2: ναι. Πιστεύω, ναι, ο τσολιάς μας,
0: ναι.
2: Θυμάσαι καλά, έχουμε τον Τζουλιά.
0: Θέλεις λίγο να μου πεις δύο λόγια και για τον Σταύρο, μιας που το ανέφερες.
2: Ο Σταύρος ήταν ένα παιδί του Λυκείου, γιατί ξεκίνησε πολύ νωρίς και αυτός, από 12-13 χρόνων περίπου, που ήρθε στο Λύκειο, mm-hmm. έφυγε για τις σπουδές και όταν τελείωσε ξαναγύρισε. Και είχαμε κάνει το πρώτο μας ταξίδι με τον Σταύρο και όλη την ομάδα του 99 στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
2: Και παρουσιάσαμε ένα δρόμενο εκεί πέρα, τον Θρακιώτικο γάμο. Τώρα συμμετείχε όλα αυτά συγκυρίες. Έκανα, η νύφη ήταν η Φανή Κυριακίδου,
0: η οποία...
2: και εγώ ο γαμπρός.
0: Και να σημειώσουμε ότι είστε και ζευγάρι και τώρα, έτσι.
2: Και κουμπάρε ήταν ο Σταύρος με τη Μάγδα.
0: Μάλιστα.
2: Και ναι, μετέπειτε κουμπάρε κοινωνία της κόρης μας.
0: Ναι.
2: Διατέλεσε δάσκαλος αρκετό διάστημα στο Λύκειο και... Ναι. Μας αποχαιρέτησε δυστυχώς
0: νωρίς. Έφυγε νωρίς, αλλά άφησε έτσι. Ξέρω πολλά παιδιά που ακόμα τον θυμούνται. Έχει αφήσει το αποτύπωμά του στα, νέα, στα μικρά παιδιά τότε, αυτά που ναι, είχε. Και όλα αυτά που τους έμαθε τους συντροφεύουν μέχρι και σήμερα.
2: Ναι. Ένα να πω και να κλείσω ό,τι αφορά, ότι στα, την τελευταία φορά στο χωροστάσι του 11 είχα πάει το Σταύρο και ήμασταν στον Άγιο Βλάση,
0: στον Άγιο από πίσω. Ναι.
2: Και το βοηθούσα για να πάμε προς τα τραπέζια και περνάμε μπροστά από την πόρτα της εκκλησίας και δεν το είχα δει εγώ, το είχε δει ο Σταύρος και μου λέει πρόσεξε με το σπάσεις. Και κοιτάζω κάτω και βλέπω ανάμεσα στις πλάκες ένα φυτό.
0: Αχ, ναι.
2: Το δείχνει. Προσπερνάω, πηγαίνουμε καθόμαστε και ξαναγυρίζω και βλέπω ότι αυτό το φυτό ήταν ένα πλατανάκι μικρό.
0: Ναι.
2: Το οποίο το ξερίζωσα, το πήρα, το έβαλα στο νεράκι και έμεινε στην αυλή του σπιτιού μου. 11 Ιουνίου του 12 βλέπω ότι έχει πρασινίσει. Και λέω αυτό είναι σημάδι, αυτό είναι του Σταύρου το πλατανάκι, το οποίο το φύτεψα 12 Ιουνίου στο Λύκειο μπροστά, στην αυλή.
0: Μάλιστα.
2: Και ονομάστηκε ο Τσολιάς.
0: Πολύ ωραίο αυτό που μας είπες τώρα, εντάξει. Έλενα, πότε πήγες εσύ στο Λύκειο Ελληνίδων?
3: Εγώ είμαι από τα πρώτα μέλη, πήγα μικρούλα, ήμουνα στο δημοτικό ακόμη, το 79 πρέπει να πήγα, στο τμήμα με τα παιδάκια, οπότε υπήρχε και το τμήμα των εμφανίσεων, στο οποίο μπήκα εγώ μόλις πήγα γυμνάσιο στα 2 χρόνια, με τον δάσκαλό μας τον Μίμη τον Γεωργατζή, ξέχαστος, δεν μας έμαθε πολλά. Με τον Αλέκο που κυρίως ήμασταν ζευγάρι.
0: Α, στις εμφανίσεις. Το χορευτικό σου ζευγάρι.
3: Βεβαίως. Έχουμε χορέψει εσωτερικό, εξωτερικό σχεδόν συνέχεια. Είμαστε, ναι. Και πέρασαν τα χρόνια, σταμάτησα το 88 λόγω σπουδών. Μετά ήρθε η δουλειά, ήρθε η οικογένεια, οπότε έμεινα. Αλλά τα χρόνια αυτά που πέρασα εκεί δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Με την Άννη ήμασταν πολλά χρόνια μαζί, και με πολλά παιδιά που ακόμη κρατάμε επαφή.
0: Ναι. Κάποια σκέψη πέρασε ποτέ από το μυαλό σου να επιστρέψεις?
3: Έκανα κάποια στιγμή μια, νομίζω ήταν το 11, το 10, δεν θυμάμαι, για λίγο. Κάτι έγινε όμως τέλος πάντων προσωπικό και με ανάγκασε να σταματήσω πάλι. Τώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνω σε έναν άλλο σύλλογο, γιατί μου ξαναξύπνησε έτσι, βρήκα και μια καλή παρέα.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η παρέα αυτό, ναι. Αλλά το λιθαράκι μπήκε,
3: εννοείται,
0: και το μικρόβιο μπήκε από το Λύκειο.
3: Εννοείται.
0: Και να έρθουμε στην Κική της Σαρόγλου, η οποία ήταν, έκανε και αυτή ένα μικρό κενό, αλλά επανήλθε. Για πες, από πότε είσαι εσύ Κική στο Λύκειο, πότε είχες ξεκινήσει?
4: Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Από πολύ μικρή.
4: Από πολύ μικρή. Πρέπει να ήταν το 85. Ο πατέρας μου δούλευε στο διοικητήριο τότε. Έλα να δεις ένα παρεάκι που χορεύει ωραία εκεί. Καλά θα κάνεις, έχεις ελεύθερο χρόνο. Πρέπει μπαμπά βαριέμαι, του έλεγα. Και ξεκίνησα. Όχι πολύ, με πολύ θέρμη, αλλά συνέχισα και μου άρεσε πάρα πολύ. Το αγάπησα πολύ.
0: Ναι.
4: Από τότε σταμάτησα ένα διάστημα γύρω στα 20 και έχει γύρω στα 2 χρόνια που επανήλθα ξανά.
0: Τι σε έκανε να γυρίσεις πίσω ξανά?
4: Μεγάλη παύση.
0: Μεγάλο κενό.
4: Βασικά έλειπα από την Ξάνθη, ξαναγύρισα, ήμουν Αθήνα κάποια χρόνια, ξαναγύρισα, είχα μικρά παιδιά, Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ήρθε μια δυσκολία στη ζωή μου, στην οποία αναθεώρησα πολλά. Αγάπη για το χορό, η αγάπη δεν σταμάτησε ποτέ. Ξεκίνησα ξανά ως άθληση κυρίως, αλλά και ο χρόνος ο δικός μου, ο προσωπικός μου, η ψυχική μου χαρά και η ηρεμία με το χορό. Βοήθησε πάρα πολύ ο Κώστας Ρόσογλου, ο οποίος είναι ο δάσκαλός μου. Χάρη σε αυτόν δηλαδή γύρισα ως επιτοπλίστων, με τον οποίο... και η αγάπη για το Λύκειο που δεν πέρασε ποτέ.
0: Με τον οποίο ήσουν συγχωρεύτρια παλιά.
4: Ήμουν συγχωρεύτρια, αλλά κατά έναν τρόπο ήμουν δασκάλα του. Γιατί διατέλεσα και 2 χρόνια ως δασκάλα, πριν τα 20 μου. Αυτός ήταν τότε μικρούλης.
0: Ναι.
4: Και τώρα φτάσαμε να μου κάνει αυτός χορό.
0: Είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα.
4: Ναι, και το χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
4: Τον αγαπώ πάρα πολύ, να είναι γερός και αυτές... να κάνει τέτοια πράγματα.
0: Τέτοιες ωραίες ανατροπές γίνονται στο Λύκειο Ελληνίδων, λοιπόν. Και να περάσουμε στην Άννη. Άννη, εσύ πότε ξεκίνησες στο Λύκειο?
5: Και εγώ πολύ μικρή, στο δημοτικό.
0: Ναι.
5: 10 χρόνια έμεινα εγώ στο Λύκειο. Από το δημοτικό μέχρι φοιτήτρια.
0: Ναι. Είχες ξεκινήσει, κάποιος επήγε και σένα, όπως ας πούμε έγινε έτσι?
5: Όχι,
0: με την Κική.
5: Όχι, αυτοβούλος. Μπήκα μόνη μου.
0: Τα ήθελες και το άπαθες.
5: Τα ήθελα και το άπαθα. Ήθελα κάτι με χορό, μου άρεσε πολύ ο χορός. Και εγώ στο διοικητήριο είχα ξεκινήσει τότε που χορεύαμε εκεί στο, ναι, στο χολ. Πάντοτε όταν μπαίνω μέσα το σκέφτομαι, το
0: θυμάσαι ακόμη.
5: Και απορώ πώς χορούσαμε και χορεύαμε. Τώρα που περνάω.
0: Άμα θέλεις.
5: Και μετά στη σημερινή στέγη, στη βιβλιοθήκη που
0: μπράβο,
5: είναι,
0: ναι,
5: και κάτω στον θεατρό, μαζί ήμασταν σε πολλά ταξίδια, σε πολλές εκδρομές. Εγώ δεν συνέχισα, σταμάτησα όταν ήμουν φοιτήτρια. Μετά λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Πήγα να κάνω μια επάνωδο, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Ναι.
5: Μόνο καλά έχω να πω για το Λύκειο. Είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Και η παράδοση και τα έθιμα και ο χορός και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία και η παρέα και τα ταξίδια είναι πολλά καλά. Βέβαια σε μια πολύ καλή ηλικία, αλήθεια είναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα είχα τις αντοχές να κάνω και τα ταξίδια που κάναμε τότε. Με τις μέρες μέσα στο λεωφορείο. Δηλαδή τώρα πραγματικά μπορώ, οι κυρίες που μας συνόδευαν, η κυρία Βασιλική, η Πόπη Στάντζιο, η κυρία Νίνα, απορώ πώς άντεχαν. Τόσες ώρες, τόσες μέρες μέσα στα λεωφορεία. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, γιατί τα ταξίδια ήταν μέρες.
5: Μέρες. Εμείς μικρά παιδιά δεν το καταλαβαίναμε, το διασκεδάζαμε κιόλας.
0: Ναι.
5: Αλλά ήταν. Αυτό σημαίνει ότι το αγαπούσαν πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί οι αντοχές σε μεγαλύτερες ηλικίες δεν είναι οι ίδιες. Για να αντέξεις κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το αγαπάς πάρα πάρα πολύ.
5: Έτσι ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω για το σήμερα είναι ότι η τελευταία παράσταση του Λυκείου που είδα ήταν πέρυσι στο αμφιθέατρο και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Δηλαδή θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους σας, όσοι χορεύετε, όσοι είστε στην ηματιοθήκη, όσοι είστε πίσω από τη σκηνή, όσοι είστε στο διοικητικό. Πραγματικά ενθουσιάστηκα. Τόσο ωραίες στολές οι καινούργιες που έχετε παρέλθει τα χρόνια. Τόσο ενθουσιασμός, νομίζω επαγγελματισμός μου φάνηκε, ότι χόρευαν επαγγελματίες χορευτές επάνω στη σκηνή. Πραγματικά ενθουσιάστηκα με τα λάβαρα, μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό, ότι παιδιά, ότι εμείς που ακόμα συνεχίζουμε ότι φαίνεται σαν επαγγελματικό.
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, ναι, ναι, πάρα πολύ ενθουσιάστηκα.
0: Ναι, πάλι κάτι ετοιμάζουμε, ναι. Θα πούμε τι ετοιμάζουμε, αφού μας πει λίγο και η Γεωργία πότε ξεκίνησε στο Λύκειο. Γιατί και εγώ, ναι, τη Γεωργία από εκεί τη γνώρισα.
9: Από εκεί, από εκεί.
0: Από εκεί, από τα ταξίδια που κάναμε, από τις εμφανίσεις μας.
9: Εντάξει, σαν rock star νιώθω τώρα, ένα τραγούδι όλο δικό μου, ναι. Και εγώ ξεκίνησα όταν ήμουν στο δημοτικό. Θυμάμαι την ανάγκη μου, εμένα μου άρεσε πάντα ο χορός και ήξερα για το Λύκειο Ελληνίδων, οπότε πήρα μια φίλη μου η οποία δεν είχε εκφράσει την επιθυμία, τη Σοφία, τη Στέλιογλου, το λέω και στον αέρα, δεν πειράζει, ας με ακούσει, και πήγαμε μαζί, εκείνη δεν έμεινε, εγώ όμως έμεινα για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Για μένα το Λύκειο, όπως είπε και η Άννη προηγουμένως, μόνο καλά λόγια έχω να πω, μόνο καλά αισθήματα έχω για όλη αυτή την κατάσταση. Για μένα το Λύκειο ήταν ένα σχολείο. Δηλαδή θεωρώ ότι η στοιχεία του χαρακτήρα μου που έχω και σήμερα και το πώς συνεχίζω και υπάρχω και συμπεριφέρομαι, νομίζω ότι πολλά πράγματα τα κουβαλάω από τότε. Γιατί πράγματα που τώρα μας φαίνονται λίγο περίεργα, τότε μας διαμορφώνανε. Το γεγονός ότι όλοι μαζί κάναμε σε ένα λεωφορείο ένα ταξίδι και μπορεί να ήμασταν 24 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο. Το ότι μοιραζόμασταν το φαγητό μας. Δηλαδή, καθόμασταν έξω και απλώνομαι, ξέρω εγώ, ένα τραπεζομάντιλο ότι είχαμε, βγάζαμε τις κονσέρβες μας, ό,τι είχε ο καθένας. Και τρώγαμε και από το ίδιο πιάτο, από το ίδιο, με το ίδιο πιρούνι. Ήμασταν μια οικογένεια. Για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί πραγματικά γενιές έχουν περάσει από το Λύκειο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κατορθώσει, έχουν γυρίσει ή συνεχίζουν, και ζηλεύω πάρα πολύ αυτό που είπε, ότι μπόρεσαν και έφεραν και την οικογένεια μέσα σε αυτό. Και επειδή είναι ένα κομμάτι μου πολύ ιδιαίτερο και που το αγαπώ πάρα πολύ, νομίζω ότι αυτό είναι το τόπο που θα μπορούσε να ζήσει κάποιος, ας πούμε, να έχει και την οικογένειά του και να μοιράζεται αυτά που μπορεί να του χαρίσει το Λύκειο. Οπότε αυτό. Θυμάμαι τις παρέες μας, θυμάμαι τα ταξίδια μας, θυμάμαι ότι ταξιδεύαμε ώρες, δηλαδή τρεις μέρες είχαμε κάνει για να φτάσουμε στην Γαλλία και στην
10: Βιλνιά.
9: Και δεν μας πείραζε και καθόλου, ναι, δεν μας πείραζε και καθόλου. Και κοιμόμασταν στο Βεζενάδικα με τα sleeping bank και περνούσαμε καλά. Μας άρεσε, το γουστάραμε αυτό το πράγμα. Ήταν μια οικογένεια, μόνο καλά λόγια. Εννοείται η κυρία Πόπη Στάτζιου, απίστευτες μορφές του Λυκείου και κολόνες. Κυρία Βασιλική, κυρία Βασίλο, Τριανταφυλλίδου, κυρία Νίνα. Πέρασαν άνθρωποι που πραγματικά έδωσαν αγάπη, την πήραμε αυτή την αγάπη και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
10: Έτσι ακριβώς. Έχει κάποιος να θυμηθεί έτσι κάτι αστείο, κάτι περίεργο που έχει συμβεί σε κάποιο από τα ταξίδια?
11: Τη Ρωάννα.
10: Για πέστε ρε παιδιά τη Ρωάννα.
11: Τραγικό ταξίδι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
10: Ωραίο ταξίδι, αλλά βγάλαμε
11: το... Η Ρωάννα ήταν το πλοίο από Ιγουμενίτσα, νομίζω Πρίντεζη ή Μπάρι, δεν θυμάμαι.
10: Βγάλαμε τα εσώ ψυχά μας.
11: Εκεί μία τρέλα, ένα μικρό πλοίο που θα έπρεπε να ήταν πιο μεγάλο.
10: Ταμποφόρ
11: πολύ πολλά. Ωραία παρέα, ταμποφόρ μια τρέλα. Θυμάμαι το Στέρ για τον Μπρούσκα. Καημένος. Θυμάμαι την κυρία Πόπη. Το Γιάννη να μου λέει μην σηκώνεσαι, ξάπλωσε και εκεί.
10: Αυτό...
11: Και τα κύματα, ναι, να μπαίνουν μέσα στο, ναι, στο πλοίο. Ναι. Ήταν απίστευτο. Ναι.
10: Ήταν απίστευτο.
11: Αλλά μας έχει μείνει πάρα πολύ σε όλους.
10: Μέσα δεν μπορούσες να καθίσεις από τις μυρωδιές.
11: Δεν μπορούσες και ήμασταν κάτω με το.
10: Ξαπλώναμε έξω.
11: Μας.
10: Ξαπλωμένοι όλοι στη σειρά, ξέρεις, ένας δίπλα στον άλλον. Και να βρέχεσαι και να λες τώρα να κάτσω έξω να βρέχομαι.
9: Ήταν ανακουφιστικό, ήταν ανακουφιστική η βροχή, ήταν ανακουφιστική ή το νερό δηλαδή. Ένα μόνο, ένα δευτερόλεπτο μόνο που θα πω, θυμάμαι έχουμε φτάσει στο λιμάνι εκεί που θα παίρναμε το καράβι για να πάμε στην Ιταλία να περάσουμε, έτσι. Ναι. Και ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας ένα μεγάλο καράβι. Πω, σκέφτομαι εγώ και το συζητάω τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου και λέω υπέροχο, πολύ ωραίο το καράβι και μου λέει δεν είναι αυτό. Το από πίσω, το οποίο φυσικά δεν φαινόταν. Γιατί ήταν οριακά φεριμπότ. Η Ρωάννα. Την οποία, παιδιά, την έψαξα. Έψαξα να δω αν υπήρχε ποτέ γραμμή που να πηγαίνει η Ιταλία.
11: Νομίζω ότι ήταν μόνο εμπορικό.
10: Έβαλε τα εμπορεύματα.
9: Τέλος πάντων, όλα πήγανε καλά. Φτάσαμε, φιλήσαμε λίγο χωματάκι και επανήλθαμε.
10: Εντάξει, δεν ήταν επικίνδυνο. Απλά το ότι ήταν έτσι λίγο, κουνούσε λίγο παραπάνω. Ναι, μας. Ναι, αλλά εγώ από τα τόσα ταξίδια που πήγαμε, ονομασίες δεν θυμάμαι. Μόνο τη Ρωάννα θυμάμαι. Άρα, καθοριστικό.
9: Συγγνώμη λίγο. Γιατί τη Τζουίνκα, την Παλίνκα και τη Χουρίνκα δεν τη θυμάσαι? Δεν τα θυμάται κανένας?
11: Εγώ θυμάμαι Καρόλ, Ζερόμ και Μπεατρίς. Γαλλία Βίξουρ Σερ. Τον θυμάστε τον Ζερόμ?
10: Ναι. Νομίζω δεν φτάνει το μισάωρο για το Μουχαμπέτη. Θέλουμε κι άλλο. Λοιπόν, επιφυλάσσουμε το Νοέμβριο που είναι ο μήνας γενεθλίων του Λυκείου Ελληνίδων, να κάνουμε έτσι πιο ωραία μουχαμπέτια, πιο μεγάλα μουχαμπέτια με πιο πολύ κόσμο. Δημήτρη. Με κοιτάει λίγο άγριο ο Δημήτρης.
12: Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι. Το 1981, το Λύκειο Ελληνίδων της Ξάνθης, ήτανε που υποδέχτηκε τους πρώτους ευρωβουλευτές,
10: ναι,
12: στη Γαλλία. Στο Στρασβούργο.
10: Ναι. Ναι, μας το είχε αναφέρει και ο Γιάννης Καναριέλης αυτό, όταν είχαμε καλεσμένο τον Μίμη, τον Γιώργατζή. Το ανέβη, είναι πολύ σημαντικό.
13: Πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
10: Από τότε, τι έχει αλλάξει? Βέβαια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έτσι θα ήθελε να μας πει κάποιος που ήταν και παλιά και που είναι και σήμερα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει σήμερα στο Λύκειο, πέρα από αυτό που είπε η Άννη, που έχει εμπλουτιστεί η Ματιωθή και έχουμε γίνει έτσι, έχει γίνει λίγο, οι χωροί είναι έτσι πιο στοχευμένοι, πιο προσεκτικοί. Κάτι άλλο, κάποια άλλη αλλαγή που έχετε προσέξει εσείς που είσαστε από παλιά και είστε και ακόμη και τώρα?
14: Κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί χορευτές.
7: Αυτό που είπε και ο Αλέκος το συνηγορώ και εγώ, και αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα, πιστεύω, και από την διοίκηση αλλά και από τον σημερινό δάσκαλο, ο οποίος είναι και αυτός εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πιστεύω και κάποιοι που με τον τρόπο τους που φέρονται σε όλους τους καινούργιους χορευτές, που τους αγκαλιάζουμε από την αρχή ακόμα μόλις έρθουν, αυτό κάνει το Λύκειο αξιαγάπητο στην κοινωνία της Ξάνθης. Γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά τμήματα.
9: Συγγνώμη, να αναφέρουμε και τον Αλέξη, τον Γιώργατζή, τον οποίο δεν τον αναφέραμε πριν. Ακούστηκε ο Μίμης, ακούστηκε ο Κυριάκος, ακούστηκε και ο Κώστας. Ο Αλέξης, ο Γιώργατζής, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο Λύκειο. Και...
11: ένα από τα μεγαλύτερα.
7: Συγχωρευτής.
9: Εγώ τον πρόλαβα σαν δάσκαλο.
10: Ναι, ναι, και εγώ όταν πρωτοπήγα δάσκαλο, τον Αλέξη είχα, είναι η αλήθεια. Και θυμάμαι ότι όλοι μου λέγανε, αχ, τυχερή που έφυγε, που ήρθε τώρα που δεν είναι ο Μίμης, γιατί ήμουνα στο τέχνιο, ξέρεις, εκεί στο τσάφτο πρόλαβα. Και μου λένε, τυχερή είσαι εσύ τώρα που έχεις τον Αλέξη. Όντως, νομίζω ότι παρόλο που ήταν πολύ κοντά ηλικιακά με μας τότε, εκείνα τα χρόνια, μπόρεσε και κρατούσε τις ισορροπίες και ήταν και φίλος και δάσκαλος και ήξερε μέχρι πού πάει τι. Και το προχωρούσε πολύ καλά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, παιδιά. Θα ανανεώσουμε ενδεχομένως το ραντεβού μας. Γεροί να είμαστε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι, γιατί είμαστε και πολλοί και δεν ξέρω αν προλάβαν όλοι να μιλήσουν, να πούν αυτά που θέλαν. Κάποιος κάτι να συμπληρώσει?
7: Θα μας ξαναφωνάξεις για να τα ξαναπούμε.
10: Εντάξει, λοιπόν.
9: Και να θυμηθούμε και αστείες ιστορίες.
10: Ωραία, λοιπόν. Θα έρθουμε πιο οργανωμένοι.
11: Εγώ εύχομαι, μπορώ να πω ότι εύχομαι όλοι εμείς να ζήσουμε αυτό που έζησε ο συγχορευτής μου ο Νίκος. Να χορέψουμε με τα παιδιά μας.
10: Έτσι, έτσι.
11: Έχω την κόρη μου, τη μία δυστυχώς, γιατί η άλλη δεν θέλει, αλλά έχω τη μία που την βλέπω, τη θαυμάζω, μου θυμίζει πάρα πολύ τον εαυτό μου. Και εύχομαι να ζήσει όλα αυτά που έζησα εγώ χορευτικά.
10: Και Νίκο, και με τα εγγόνια μας να χορέψουν, εύχομαι τώρα πια εγώ.
6: Εγώ χορεύω.
10: Τέλειο. Υπέροχο αυτό.
6: Ξέρετε, η πρώτη στολή που ράφτηκε για νοικιά στο νοικοκυριακή σχολή, σε μένα γινόταν οι πρόβες, πήγαινα εκεί πέρα, τα κορίτσια εκεί πέρα και με πρώτες στολές και τα κουτάκια. Πήγαινα και πέρα μέτρα, κάνω προβάρα.
13: Ίσως τότε δεν μας κάνουν αυτές τις στολές. Τότε μας κάνουν.
10: Φορεσιές, ναι, είναι. Οπότε, ναι. Να σας ευχαριστήσω όλους. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Είτε είστε στο Λύκειο είτε όχι, δεν πειράζει, θα άρχιστε να με βλέπετε.
9: Έτσι, και κάποιοι πρέπει να είναι να
10: έτσι να στηρίζουν. Εγώ να ανανεώσω το ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα με ένα νέο μουχαμπέτη. Πάλι επαιτειακό θα είναι το μουχαμπέτη μας την επόμενη φορά ενδεχομένως. Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και να θυμάστε, φερθείτε όμορφα. Αυτό γυρίζει. Καλό σας βράδυ.
15: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στα ίδια μέρη.
0: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται αναμνήσεις και βραδιές που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.
1: Πάλι στη σκέψη της τρελής.
0: Την 5η 25 Ιουνίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος έρχεται στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που ενώνουν γενιές. Μαζί του το μουσικό σχήμα Βόρειος Ήχος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χαρά της συνάντησης, στη δύναμη της μουσικής και στις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε. 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 στον άβλιο χώρο του γυροκομείου Ξάνθης. Είσοδος 8 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους να γεμίσουμε τη βραδιά με τραγούδι, συγκίνηση και όμορφες στιγμές. Γιατί όσο κι αν περνά ο χρόνος, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star

Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς το σφάλμα. Γιατί το θέλον δεν κοπεί, δεν κάνει ο πόθος άλμα. Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς τα πάντα. Γιατί η ζωή είναι μουσική, από πλάτη.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

γνώση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Ένα υγρό απορροφητικό ύφασμα, όπως η πετσέτα, είναι έδαφος αναπαραγωγής βακτηρίων και αρκετά σκληρό για το δέρμα, ενώ απορροφά απευθείας την υγρασία και αφήνει την επιδερμίδα ξηρή και αφυδατωμένη. Για να στεγνώσεις το πρόσωπό σου, χρησιμοποίησε μαλακές χειροπετσέτες μιας χρήσεως με ταμποναριστές κινήσεις. Φροντίζοντας το δέρμα μας, ζούμε καλύτερα.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.

για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα.

Πού να τ' άκουγε ο Μαργαρίτης αυτό. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

0: με τα φέτσιλα μου. Με καφέ και τσιγάρο.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
4: Διονύση, έχουμε 24 ώρες για να μεταμορφώσουμε αυτό το δροσερό κορίτσι σε μια ξινή, αχώνευτη σνόμπ.
5: Με δύο λόγια, σε σμαράγδα.
6: Μπράβο, πάμε αγόρια μου.
4: Μάθημα πρώτον. Καλό θα είναι να μην μιλήσεις καθόλου για τα βασανισμένα παιδικά σου χρόνια. Όλες αυτές οι ιστορίες για τους κομματόδρομους στο Περιστέρι, τα αυθαίρετα στη Λούτσα. Είναι, πώς να το πω, μπανάλ για τις κυρίες των Βορείων Προαστίων.
6: Ναι, μωρέ, γιατί αυτές δεν τσακίζονται να φτιάξουν αυθαίρετα στη Μύκονο.
5: Και πρόσεχε λίγο το λεξιλόγιο σου.
6: Δεν σηκώνω κουβέντα για το λεξιλόγιο μου. Είμαι πολύ καλή ξαπανέκαθεν.
0: Ακούτε Star

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

τσιγουλάκια από σνακ. Και στη φόδρα του θέση για τον δρόμο κονιάκ.

παλιού μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζει σε μένα.

θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group.

0: δικό σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
0: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κοιμήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο του Ρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
5: Αγουχαούτα!
0: Φτάνει.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88,4.

γιατί, το κάθε μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου μου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξεχαστή.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Χωρίς τα παιδιά τους δεν πολύ βγαίνουν και δεν φτάνει η δουλειά τους για να κάνουν μια νέα αρχή.
1: Εσύ θα τα χάσεις.

και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ'

μαμάδες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

σου στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.